και πιέσει. Πήρα που μπορώ το Σύγχρονα μπέλα βαδίτα κα. Επέγγι σέβε σε τένα σιγά. Μπρόκολα περί, μπρόκολα περί.